Πέτα τα κομμόπο, βήμου σε τι κόντρε πουν. Στρέι δε στρέι, βινός αφρέδε. Κάντο να ουι φέσιμαν. Χέρι λιμπή, τένα τέτε. Βίζα φέτη γη σράναν.